πετράτσι υπομονής βάνε πάντα θεμέλιο. Ωχ, βάνε πάντα θεμέλιο.